Εγώ ο Νίγα Μόουτα καουίν το χταβά εκ MBC Radio, The Venice House, ο τίκ στα πενάνι. Ο είχα σύνδο που γίνεται το κομίτσο είναι ο venicehouse.ca αγάτσι ο τίσάιαμι, 306-922-2222.